0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM News, Ρεκλιανάρ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνη. Όλη η μουσική που αγαπάς

0: ψάχνεις?
1: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Εμένα που λες συμπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
1: Τζάκι Κένεντι.
0: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
1: Σε παρακαλώ, συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
0: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
2: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές όμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
0: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Έλα Νίκο, τα κατάφερε ο γιος. Περνάει Ξάνθη.
6: Μπράβο.
5: Και τώρα πώς κάνουμε μετακόμιση?
6: Μετακομίζεις Κοσκερίδης. Βρίσκεις βαν για κάθε μεταφορά και μετακόμιση. Μεταφέρεις και μετακομίζεις μόνος σου, φίλε μου.
7: Μετακομίσεις Κοσκερίδης. Βαν για ιδιώτες και επαγγελματίες.
6: Ότο Κοσκερίδης Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνα 25410.
7: Εξες και επαγγελματίες.
6: Ότο Κοσκερίδης Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνα 25410. 66309 και 6977 431.

0: neydi?
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410-84381.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
4: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
3: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541071587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
3: Το 1996, ένας υπερκοινωνικός ιδιωτικός υπάλληλος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματοποίηση. Μια ψαροταβέρνα. Η ψαροταβέρνα Σάβας ανοίγει με πολλές φιλοδοξίες και γρήγορα γίνεται σημείο αναφοράς τόσο στην πόλη όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η διαδρομή μεγάλη, με ανηφόρες και κατηφόρες. Η πίστη όμως και η διάδοχη γενιά δικαιώνει την απόφαση. Σήμερα η θέση της ψαροταβέρνας είναι εκεί όπου της αξίζει, στην κορυφή. Και εμείς όλοι περήφανοι για την πορεία και τη δυναμική μας.
4: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το ktelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. ΚΤΕΛ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
5: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
8: Και τότε, πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
9: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
10: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
10: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα, οδηγείς ξέγνιαστα.

0: Com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. ThrakiToday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο ThrakiToday.com.

0: Arabacıköy arasında. Telefon 25 41 0 31 815. Cep 6 93 67 38 490.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
5: Εμένα που λες Μπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
6: Τζάκι Κέννεντι.
5: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
6: Σε παρακαλώ, Συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
5: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
7: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
5: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
8: Kral FM, Kral FM Yürüt. Zirvenin tek sahibi.
9: Bıraçık, bunu açık kaçırılmıyorsun. Ayarlamıyorsun sen şeyi, onu sana bırakıyorum. Harikasın. Evet. Tamam. Ben müsaaden Emek Yeterlik Festivali'ni okuyayım, bir sene okursun.
10: Tamam, öyle yaparız abi.
9: Efendim, Batı Trakya'nın en genç, en dinamik festivali başlıyor. Bugün başlıyor. 7-8 Ağustos'ta bu yıl 19.sü düzenlenen Keten'in Gençlik Festivali 7 ve 8 Ağustos'ta sizleri unutulmaz 2 gün yaşamaya davet ediyor. Tamamı lise ve üniversite öğrencilerden oluşan genç bir yönetim ekibiyle büyük emek ve heyecanla hazırlanan festivalimiz her yıl olduğu gibi köy halkımızın değerli desteğiyle hayat buluyor. Şeydeydi, uyarmışlar geçen gün, aklıma geldi. Futbol sahasında olmayacak. Orada Ketenlik
10: Aşk Tepesi'ydi değil mi?
9: Aşk Tepesi, öyle bir tepenin orada olacak. Yani bu seneki Ketenlik Festivali futbol sahasında olmayacak. Şimdi bak, aklıma geldi o. Okey. 7 Ağustos'ta Yorgos Çalekiz, yani bu akşam. 8 Ağustos'ta da Aynur Aydın muhteşem konserleriyle sahnede olacak. Lezzetli yiyecekler, renkli yöresel sahne gösterileri ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle festival coşkusunu doyasıya yaşayacaksınız. Ayrıca sadece 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletiyle motosiklet, ümre ziyareti, iPhone 17, odun motoru, Dyson süpürge, PlayStation 5, tablet, televizyon ve daha birçok sürpriz hediyeyi kazanma şansınız sizleri bekliyor. Çekiliş biletlerinizi festival alanından ve online olarak da alabilirsiniz. 7 ve 8 Ağustos'ta 19. Ketenlik Gençlik Festivali'nde buluşalım.

Δουλειές κλειδί στο χέρι παραδίνουμε εξάρφελε και μπόλικο τσιπρουμεζέδες έχουμε σαν συνεργείο. Συνεργείο μπιτάνε. Ελά λόσουν. Τι μου νησιλερία πιο τσιόζου καριέ. Γιάτσεκτεν. Μπράβο. Ελά λόσουν ξάρφε. Κολάγκας να ελίστερ.

Sakarkaya'dan abicim, Sakarkaya'dan. Evet, neredensiniz diye sordun ya, Sakarkaya'dan. Lefkopetra. Ξέρφε, ας το μυστρί, ξεκίνα να χορεύεις, δώσε, ας το μυστρί.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünya ile bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından yine beraberiz.
1: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια, έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
2: Πούλα λέμε, πούλα!
1: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
3: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Το 1996, ένας υπερκοινωνικός ιδιωτικός υπάλληλος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματοποίηση. Μια ψαροταβέρνα. Η ψαροταβέρνα Σάβας ανοίγει με πολλές φιλοδοξίες και γρήγορα γίνεται σημείο αναφοράς τόσο στην πόλη όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η διαδρομή μεγάλη, με ανηφόρες και κατηφόρες. Η πίστη όμως και η διάδοχη γενιά δικαιώνει την απόφαση. Σήμερα η θέση της ψαροταβέρνας είναι εκεί όπου της αξίζει, στην κορυφή. Και εμείς όλοι περήφανοι για την πορεία και τη δυναμική μας.
5: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι, σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
6: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
5: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλος το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2541-027-200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

0: FM News. Ρεγιανάρ.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
7: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
8: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
9: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
8: Verikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
9: Yepyeni, rüya gibi mekan Verikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
8: Adres İron 109. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Verikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Verikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
12: Και τότε, πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
13: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
14: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
13: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουργουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
14: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
13: Τηλεφώνησε τώρα 694 1585 444.
14: 694 1585 444.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Εμένα που λες μπεφέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
3: Τζάκι Κένεντι.
2: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
3: Σε παρακαλώ, συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
2: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
4: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
2: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25410-266-55 Xanti.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25 410 84 381.
7: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 27 200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπέρ αστική υπεροχή.
8: Το 1996, ένας υπερκοινωνικός ιδιωτικός υπάλληλος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματοποίηση. Μια ψαροταβέρνα. Η ψαροταβέρνα Σάβας ανοίγει με πολλές φιλοδοξίες και γρήγορα γίνεται σημείο αναφοράς τόσο στην πόλη όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η διαδρομή μεγάλη, με ανηφόρες και κατηφόρες. Η πίστη όμως και η διάδοχη γενιά δικαιώνει την απόφαση. Σήμερα η θέση της ψαροταβέρνας είναι εκεί όπου της αξίζει. Στην κορυφή. Και εμείς όλοι περήφανοι για την πορεία και τη δυναμική μας.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: olmadık.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
3: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
12: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
13: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
14: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
13: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
14: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα, οδηγείς ξέγνιαστα.
13: Τηλεφώνησε τώρα 694 1585 444.
14: 694 1585 444.
15: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
16: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
15: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Κρόλε FM News, Ρεκλιανάρ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
3: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532 111 064.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Έλα Νίκο, τα κατάφερε ο γιος. Περνάει Ξάνθη.
7: Μπράβο.
6: Και τώρα πώς κάνουμε μετακόμιση?
7: Μετακομίζεις, Κοσκερίδης. Βρίσκεις βαν για κάθε μεταφορά και μετακόμιση. Μεταφέρεις και μετακομίζεις μόνος σου, φίλε μου.
8: Μετακομίσεις Κοσκερίδης. Βαν για ιδιώτες και επαγγελματίες.
7: Ότο Κοσκερίδης, Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνα 25410 66309 και 6977 431 351.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Η εμπειρία γίνεται θεμέλιο και η γνώση πρώτη ύλη. Υλικά οικοδομών

υλικά. Όλα όσα ζητάτε θα τα βρείτε εδώ. Υλικά οικοδομών, Καρτάλ. Χρόνια είμαστε δίπλα σας με τις πιο εξειδικευμένες προτάσεις από τα θεμέλια. Άμεση εξυπηρέτηση. Γρήγορη παράδοση υλικών στο χώρο που θα δηλώσετε. Υλικά οικοδομών, Καρτάλ. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Σουνίου Αμαξαδών. Τηλέφωνα 25410-31815. Κινητό 6936-73-8490. Υλικά οικοδομών Καρτάλ. Για να τα έχετε όλα.

Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Gününüze Haşim'le renk katın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Όταν οι άλλοι προσπαθούν, εμείς απλά συνεχίζουμε να έχουμε τις καλύτερες λύσεις για εσάς και το σπίτι σας. Εμείς Μπίμπαση.
4: Με εμπειρία στον χώρο, σας παρέχουμε τη ζεστασιά που χρειάζεστε. Ξυλόσομπες απλές, με μπόιλερ, λέβητες ξύλου, είδη θερμαστρών, θερμάστρες πετρελαίου, είδη πετρογκάζ, θερμάστρες πέλετ, με δυνατότητα σύνδεσης αερόθερμα και καλοριφέρ.
3: Δύναμη στο χώρο της θέρμανσης, αλλά και με ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Σίδερα, σκούπες, πιστολάκια μαλλιών, κουζίνες κανονικές και υγραερίου, μίξερ, μπρίκια, βραστήρες, τοστιέρες και πολλά άλλα για το σπίτι και τις καθημερινές σας συνήθειες με τιμές προσιτές.
4: Μάρκετ Θερμαστρών Εμίν Μπίμπαση. Παναγίτη Σαλδάρη 4446 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-21831.
3: Εμίν Μπίμπαση και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν.
5: Για σένα που το ψάρεμα είναι η δεύτερη σου φύση.
6: Για σένα που χαλαρώνεις με τις καταδύσεις.
5: Για σένα που αράζεις με τους φίλους στο κάμπινγκ.
6: Το Fishing Corner Ελένογλου προσφέρει κάθε επιλογή εδώ και 40 χρόνια.
5: Ένας τεράστιος χώρος, πλήρως ενημερωμένος με είδη αλληλείας, καλάμια, μηχανισμούς, τεχνητά δολώματα, ψαροντούφεκα, μάσκες, πέδιλα, στολές κατάδυσης και φυσικά είδη κάμπινγκ και παραλίας.
6: Fishing Corner Ελένογλου. 250 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στους λάτρεις της θάλασσας. 40 εκκλησιών 3 στον κάτω όροφο του Pet Corner. Τηλέφωνο 2541-0-264-15.
5: Επισκεφτείτε και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας στη διεύθυνση fishingcorner.gr.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
0: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Εμένα που λες συμπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
6: Τζάκι Κένεντι.
5: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
6: Σε παρακαλώ, συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από τζάκι.
5: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
7: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510 392 049.
5: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου,

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
7: Το 1996, ένας υπερκοινωνικός ιδιωτικός υπάλληλος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματοποίηση. Μια ψαροταβέρνα. Η ψαροταβέρνα Σάβας ανοίγει με πολλές φιλοδοξίες και γρήγορα γίνεται σημείο αναφοράς τόσο στην πόλη όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η διαδρομή μεγάλη, με ανηφόρες και κατηφόρες. Η πίστη όμως και η διάδοχη γενιά δικαιώνει την απόφαση. Σήμερα η θέση της ψαροταβέρνας είναι εκεί όπου της αξίζει. Στην κορυφή και εμείς όλοι περήφανοι για την πορεία και τη δυναμική μας.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
6: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
4: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
5: Μικρά, οικογενειακά, 7 θέσια, 9 θέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
5: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
4: Τηλεφώνησε τώρα 694 1585 444.
5: 694 1585 444.
7: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
8: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, arabacı köy, sünnetçi köy arasında Kartal Cemil'de. Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme. Yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler. Bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller. Ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü. Dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
2: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle. Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
3: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
2: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
3: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
2: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
7: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
6: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Είδα ξανά έξω από την πόρτα.
11: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο ο Ηλίας Καμπακάκης μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήστε.

0: 0541 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532 111 064.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410-84381.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Εμένα που λες συμπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
8: Τζάκι Κένεντι.
7: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
8: Σε παρακαλώ, συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από τζάκι.
7: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
8: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510 392 049.
7: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου,

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boş şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25410-266-55 Xanti.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Το 1996, ένας υπερκοινωνικός ιδιωτικός υπάλληλος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματοποίηση. Μια ψαροταβέρνα. Η ψαροταβέρνα Σάβας ανοίγει με πολλές φιλοδοξίες και γρήγορα γίνεται σημείο αναφοράς τόσο στην πόλη όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η διαδρομή μεγάλη, με ανηφόρες και κατηφόρες. Η πίστη όμως και η διάδοχη γενιά δικαιώνει την απόφαση. Σήμερα η θέση της ψαροταβέρνας είναι εκεί όπου της αξίζει, στην κορυφή. Και εμείς όλοι περήφανοι για την πορεία και τη δυναμική μας.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar, yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
4: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-73536.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: bize Haşim'le renk katın.
1: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
2: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
3: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
4: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρύφες χρεώσεις.
3: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
4: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα, οδηγείς ξέγνιαστα.
3: Τηλεφώνησε τώρα 694 1585 444.
4: 694 1585 444.
5: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
6: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
5: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2541-027-200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Πολύ. Τώρα μόλις έβγαζα.
7: Άννα χαθείς, Άμυαλε. Τι κάνεις εδώ?
6: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
7: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
6: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά. Ρολάκι, κοτοπιφτέκι, κοτοπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25 410 69 123. Βλέπεις κότα?

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μάγερα seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Εμένα που λες Μπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
5: Τζάκι Κέννεντι.
4: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
5: Σε παρακαλώ, Συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
4: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
6: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510 392 049.
4: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου,

0: Başlayın.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης μόνο στο ναό της διασκέδασης My Club. Κρατήσει

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις.